Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 τα ξημερώματα. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αχ, αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Σκέφτεστε να κάνετε το σπίτι σας ηλεκτρικό? Είναι πιο εύκολο από όσο νομίζετε. Το Easy Electric SEC σας βοηθά να υπολογίσετε εκπτώσεις και εξοικονομήσεις, να συγκρίνετε συσκευές και να βρείτε αξιόπιστους τεχνίτες όλα σε ένα μέρος. Μπορείτε να γλιτώσετε πάνω από 2.000 δολάρια το χρόνο από τους λογαριασμούς ενέργειας. Έτοιμοι να ξεκινήσετε? Επισκεφτείτε το easyelectricsec.com.au. Η οικονομία στους λογαριασμούς είναι απλή με SEC. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο Meet Me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρο πλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Τιμούσε. Πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα burgers. Άντε πήγαινε. Τιμούσε. Να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά?
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-888-55.
4: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
4: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
4: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429-4800.
4: 429 Bridge Road, Richmond.
5: Moss Property Consultants.
4: Αξιοπιστία
5: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 τα ξημερώματα.
6: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
6: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

0: Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.
1: Λοιπόν, θέλω χεράκια ψηλά, παλά.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.

0: Θέλω λίγο να με προσέξεις, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα σου πω.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ένας τύπος,
1: ναι,
0: ο οποίος αναγκάστηκε να πάει στο νοσοκομείο για να βγάλει από το λιλί του τη Βέρα. Τι έγινε? Ο τύπος ήταν με την γκόμενά του. Η γκόμενά του ανακαλύπτει τη Βέρα του μέσα στο παντελόνι του, και εκεί που κοιμότανε του την περνάει στο λιλί του. Ποιο είναι χειρότερο? Να ανακαλύψει η γκόμενά σου ότι είσαι παντρεμένος, να εξηγήσει στη γυναίκα του πως βρέθηκε η Βέρα στο πουλί του, ή ότι το πουλί του χωρούσε στη Βέρα του? Ποιο είναι το χειρότερο?
1: Όλα είναι. Ορίστε, μου στέλνει μήνυμα τώρα η γυναίκα μου. Ευτυχώς, λέει, δεν φοράς Βέρα. The
2: Greek Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί.

και σε θέλω. Μπες τώρα στο rythmus.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmus Radio. Rhythmus Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429 4800
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
1: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
3: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
3: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
3: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη burger? Τη λέξη χταπόδι?
3: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
3: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 Eton Mall Oakley.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
3: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
4: Το Meet Me σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp. +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
1: Η πλούσια ιστορία της.
0: Ο φυσικός πλούτος της.
1: Όλη η ελληνική έμπνευση
0: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
1: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
0: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
1: Instagram Greggio Australia.
0: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να

0: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Πρέπει να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πει να ζωγραφική ένα πράγμα. Μην νομίζετε, Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίντσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν. Γκαράντι. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πιτό γύρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 8888 55. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: μάλλον δεν μπορεί, να, δεν μπορεί να καταλάβει ο Σάκης τον όγκο του ελληνισμού στην Αυστραλία.
1: Πολύ πιθανό.
0: Μπορεί να μην μπορεί να το συνειδητοποιήσει. Κατάλαβες τι να σου πω. Από ποια περιοχή είσαι στην Ελλάδα?
2: Από την Πάτρα.
0: Από την Πάτρα. Φαντάσου τώρα ότι η Μελβούρνη είναι 2-3 φορές από την Πάτρα σε πληθυσμό. Για να καταλάβει. Ναι. Ελλήνων. Ναι. Καταλαβαίνει το μέγεθο.
2: Ναι. Ελλήνων.
0: Ελλήνων. Καταλαβαίνει το μέγεθο.
2: Σοβαρά,
0: Ναι, βέβαια. Μπορεί να συνειδητοποιήσει δηλαδή ότι υπάρχουν περισσότεροι καλαματιανοί στην Αυστραλία
1: από ότι είναι στην,
0: από ότι είναι στην Καλαμάτα. Το καταλαβαίνει αυτό?
2: Δεν το καταλαβαίνω, όχι.
0: Δεν γι' αυτό σου λέω, δεν πάει.
2: Δεν μπορώ να το βάλω στο χωρέσει στο μυαλό μου. Ναι. The Greek
3: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί.
4: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
3: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
1: Σκέφτεστε να κάνετε το σπίτι σας ηλεκτρικό? Είναι πιο εύκολο από όσο νομίζετε. Το Easy Electric SEC σας βοηθά να υπολογίσετε εκπτώσεις και εξοικονομήσεις, να συγκρίνετε συσκευές και να βρείτε αξιόπιστους τεχνίτες όλα σε ένα μέρος. Μπορείτε να γλιτώσετε πάνω από $2,000 το χρόνο από τους λογαριασμούς ενέργειας. Έτοιμοι να ξεκινήσετε? Επισκεφτείτε το easyelectricsec.com.au. Η οικονομία στους λογαριασμούς είναι απλή με SEC. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνης.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: φρένα έσπασα.
1: Μην πας πουθενά.
2: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
3: Σ' αγαπάω γιατί σου αξίζουν πολλά. Μαζί σου όνειρα κάνω τρελά.
4: Ρυθμός Radio.
2: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
5: Εν τω μεταξύ, εκεί στην Ελλάδα μας έχουν πρίξει με το λαγοκέφαλο. Έχει τρελαθεί και ο αλγόριθμος μας βγάζει συνέχεια βιντεάκια με τους λαγοκέφαλους. Βλέπουμε βίντεο, βλέπουμε εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει με μεγάλη ταχύτητα και σου δημιουργούν, δηλαδή δεν καταλαβαίνουν ότι κάνουν κακό μία αίσθηση ότι οι ελληνικές θάλασσες έγιναν ξαφνικά επικίνδυνες. Αλλά αρρώστε λίγο. Υποβαθμίστε λίγο το πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα από αυτό, αλλά. Θέλει γνώση, δεν θέλει φόβο. Ο άλλος λέει θα κάνω εκτροφείο. Θα τα μαζεύω όλα μαζί και θα τα δίνω. Λέει, τα πιάσα. Βρήκανε πάλι τη λύση. Ο Πεκεπές σε λαγοκέφαλους. Θα βγαίνει άλλος και θα λέει ψάρεψα 150.000 λαγοκέφαλους.
6: Καθημερινά στις 9.30 το πρωί.
7: Διαταγάς.
8: Πετάξου στο μύτ μία απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
7: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
8: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρος πλέιτ.
7: Με κοτόπουλο.
8: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Τι πούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
7: Αν υπάρχει.
8: Υπάρχει στο μύτ μη. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Τι πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
7: Μόνο αυτά?
8: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα, δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
9: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
10: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 04 12 88 88 55. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
11: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
12: Αρκετά.
11: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
12: Αρκετά.
11: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
12: Αρκετά.
11: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
13: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
11: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
13: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
11: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
13: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
11: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
6: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
10: Έχασες κάποιο interview?
6: Κανένα πρόβλημα.
10: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη. Ακούω.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
1: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούστε.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φυγες.

σε έβαλε ο διάβολος, αυτός ο πάνοπλος. Είναι όπνευμα κι αλλά και στις πληγές μου κάθε βράδυ υποθύμαχα. Μα σε περίμενα, μα στήριο κοιμάσου, τώρα ήρθε η σειρά σου με γόνα κι εσείς.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. 7 και 12 πρώτα λεπτά, 28 Ιουλίου 2026. Άκου να δεις, κάθε Τρίτη 7 με 9. Πίσω το μικρόφωνο, Μιχάλης Προφύρης.
1: Και ο Γιώργος Τζανόπουλος. Πού αλλού, εδώ στην παρέα του Ρυθμού.
0: Καλησπέρα Μιχάλη.
1: Καλησπέρα Γιώργο.
0: Καλησπέρα στους φίλους ακροατές που είναι συντονισμένοι.
1: Έτσι, πιστή στο ραντεβού, 7 και κάτι ψηλά, μέχρι τις 9 περίπου. Παρέα συντροφιά για όλες τις παρατηρήσεις, αιτήσεις και τις κλήσεις, εδώ, εδώ, πουθενά αλλού, εδώ στο Ρυθμό, στην εκπομπή Άκου να δεις. Μπείτε και στο Facebook, αν θέλετε να μας ακούσετε και να μας δείτε, υπάρχει και το βίντεο. Ρυθμός.com.au, μπαίνοντας μέσα εκεί μπορείτε να διαβάσετε και τα πιο τελευταία νέα από τον Αυστραλιανό, Ελλαδικό και Διεθνή χώρο. Εμείς την κατεβάσαμε. Εσείς την κατεβάσατε? Για την εφαρμογή εννοούμε. Google Play Store, Apple App Store, κατεβάστε την εφαρμογή.

0: Κύπρος για την όμορφη Ελλαδίτσα, στα Πάτρια εδάφη πάει. Και εμείς εδώ τουλάχιστον τρίτη βράδυ παρέα μαζί σας. Όπως είπε ο Στράτος, κάτι θα κανονίσει το πρωί για τους φίλους που μας ακούνε, γιατί έχουν αρχίσει παρατηρήσει. Ο κόσμος θέλουν γενικότερα να μας ακούνε.
1: Έτσι ακριβώς, καλό ταξίδι να του ευχηθούμε και καλή επιστροφή.
0: Αν θέλετε όμως να τον ακούσετε, δεν έχετε τίποτα άλλο παρά να μπείτε στην εφαρμογή Podbean και να διαλέξετε μια από τις παλιότερες εκπομπές, να τον ακούσετε, να ακούσετε και τους φίλους που παίρνουν τηλέφωνο και κάνουν τις δικές τους παρατηρήσεις.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 70 74 88 60.
0: Και για αυτούς που δεν έχουν τόσο έξυπνες συσκευές, μπορείτε να μπείτε και στην παλιότερη εφαρμογή TuneIn να μας ακούσετε. Επίσης όμως στο Facebook κάντε ένα like στη σελίδα του ρυθμού και στο άκου να δεις, γιατί κάνει καλό στην υγεία. Πολλά και διάφορα έχουμε να πούμε σήμερα, αλλά θα ξεκινήσουμε και με τον καιρό, γιατί ο καιρός δεν ξέρω, μια μας τα φτιάχνει, μια μας τα χαλάει. Θα μου πεις τώρα καλοκαίρι δεν είναι, ούτε άνοιξη, ο χειμώνας μας έχει πάρει από τα μούτρα για τα καλά. Τα βράδια κάνει αρκετό κρύο εδώ στη Μελβούρνη, αλλά και στις υπόλοιπες πόλεις και εκεί κρύο καιρός για δύο. Λοιπόν, και η τελευταία τρίτη του μηνός, χρόνια πολλά να στείλουμε. Έχουμε εορτούλες σήμερα του Ακάκιου, του Δρόσου και του Βαλάντη Χρυσοβαλάντη, και πάει λέγοντας
1: χρόνια τους πολλά τότε.
0: Χρόνια καλά, ότι επιθυμείτε να το πάθετε όπως λέω πάντα. Και σήμερα υπάρχει και η Παγκόσμια Μέρα Υπατήτητας. You know, hepatitis. Πολύ happy. Να στείλουμε και τις πρώτες καλησπέρες. Χτύπησε κάρτα ο φίλος και συνεργάτης, ο Παναής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Παναή, καλησπέρα.
0: Ωραία παιδιά μας γράφει.
1: Ωραία.
0: Είναι και σε μια εκδήλωση, θα αναφερθούμε λίγο αργότερα. Αλλά επίσης άλλο ένα μηνυματάκι από την όμορφη Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα από το Αίγιο. Παπαδημήτρης μας γράφει: βρε καλό στα παιδιά μας, τα μοναδικά, η πιο χαρούμενη παρέα. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο και σε εσάς και σε όλα τα αδέρφια Έλληνες της Μελβούρνης. Να σε καλά. Με τις ευχές να μην μένουμε μόνο, αυτές είναι να πιάνουν τόπο. Οι ευχές, όσο υπάρχει αγάπη πίσω από την ευχή, πιάνουν τόπο. Λοιπόν, για τον καιρό. Το έχεις δει τι έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Για τον καιρό, ναι, 12 βαθμούς.
0: Και βροχούλα εδώ στη Μελβούρνη. Να στείλουμε τις καλησπέρες και στις υπόλοιπες πόλεις, αν θέλεις Γιώργο. Να ξεκινήσω με το Σίδνεϊ. Καλησπέρα στους φίλους στο Σίδνεϊ και τα καλά, όχι κακά παιδιά, στα καλά παιδιά που μας ακούνε. 15 βαθμούς αυτή τη στιγμή, αλλά αυτοί είχαν αρκετό ζεστό καιρό και με τους εορτασμούς, με την εθνική μας που κέρδισε στο παγκόσμιο διαγωνισμό εκεί πέρα, που δεν ξέρω, το είδες κιόλας το κομμάτι αυτό. Διασκέδασε η Εθνική Ελλάδος water polo, να το πω και λίγο στα αγγλικά.
1: Α, είδα τα βιντεάκια.
0: Πού πήγανε αγόρι μου, σε ποια ταβέρνα
1: στέκι,
0: που πάμε.
1: Στέκι, ταβέρνα.
0: Στη ταβέρνα του στέκι, και μάλιστα τα πλάνα τους, τα βίντεο τους φτάσανε σε όλα τα κανάλια στην Ελλάδα. Συγχαρητήρια στην ομάδα και συγχαρητήρια σε αυτούς που τους υποδεχτήκαν στο Σίδνεϊ. Λοιπόν, συνεχίζουμε στις υπόλοιπες πόλεις. Μπρίσμπεν αυτή τη στιγμή 16 βαθμούς. Χαιρετίσματα και στους φίλους μας στο ελληνικό κλαμπ εκεί πέρα που μας ακούνε. Στο Πέρθ 14 βαθμούς αυτή τη στιγμή, με την αίσθηση 12 βαθμούς παρακαλώ. Στο Πέρθ 14 βαθμούς αυτή τη στιγμή, με την αίσθηση 12 βαθμούς παρακαλώ. Χαιρετίσματα και στην Νικολαίδη.

0: Βέβαια η πιο κρύα πόλη στην Αυστραλία αυτή τη στιγμή, που αλλού στην πρωτεύουσά μας είναι, στην Καμπέρα, 9 βαθμούς. Με την αίσθηση 3 βαθμούς παρακαλώ. Μόνο μπορείς να φανταστείς τι καιρό θα έχουνε μέχρι το πρωί. Θα παγώσουν. Βέβαια μία είναι η πόλη που είναι πάντα ζεστή και δεν πέφτει κάτω από 20 ποτέ, Darwin. Κλείνουμε με το Darwin για στο Δαρβίνο, 26 βαθμούς αυτή τη στιγμή και αύριο 32.
1: Μέσα σε μία εβδομάδα, Μιχάλη, χάσαμε
0: δύο ονόματα,
1: δύο ονόματα της μουσικής, τη Μέρι Λίντα αλλά και τον Τζον Τίκι. Τζον Τίκι ήταν πολύ γνωστός,
0: δύο
1: ειδικά
0: άλλες
1: εδώ.
0: Εποχές, ναι.
1: Ναι, φυσικά.
0: Τι έλεγες για τον Τζον Τίκι όμως?
1: Πολύ γνωστός στην Αυστραλία.
0: Και
1: θαυμαστή. Γιατί έζησε ένα διάστημα εδώ πέρα.
0: Να αναφέρουμε κιόλας, θαυμαστή της εκπομπής μας. Κάθε τόσο έβγαινε και στον αέρα,
1: ναι.
0: Μας έπαιρνε τηλέφωνο,
1: μας έστειλε και μήνυμα
0: και μας έλεγε παίξτε και κανένα τραγούδι δικό μας. Βέβαια για τη Μέρι Λίντα ποιος μπορεί...
1: Ναι, εντάξει, για τη Μέρι Λίντα τόσα τραγούδια...
0: Μια κακή κουβέντα κανένας δεν μπορεί να πει.
1: Όχι.
0: Δηλαδή και σαν χαρακτήρας είχε αφήσει τη στάμπα της και μουσικά μιλώντας στο ελληνικό μουσικό πεντάγραμμο. Ήταν μια τραγουδίστρια η οποία όσοι έχει... Γιατί και οι νέοι είχαν ακούσει κομμάτια, αλλά όσοι δεν έχουν ακούσει έχουν χάσει.
1: Αλλά σίγουρα έχουν ακούσει, γιατί είναι πολλά τα τραγούδια αυτά που έχουν γίνει επανεκτελέσεις.
0: Και σουξέ, ναι. Πάντως, ο Τζον Τίκις χαρακτηριστικά σε όλα τα δημοσιεύματα που έχω δει, αυτή την κλασική φωτογραφία με τη μαλούρα.
1: Ήτανε πάντα, ναι. Έτσι είχα ακούσει ότι πάντα όταν έβγαινε
0: ανοιχτό,
1: όχι μόνο στην τηλεόραση, και έξω από το σπίτι του ήταν έτσι. Το μαλλί πρέπει να ήταν στην πένα.
0: Ναι. Και όχι μόνο
1: το
0: αυτό,
1: γυαλί.
0: Το γυαλί, ναι. Το ανοιχτό πουκάμισο άφησε εποχή και στις αρχές καμπάνα, αλλά πάλι μακρύ παντελόνι.
1: Ναι.
0: Και πιο πολλές φορές άσπρο μάλιστα.
1: Ελαφρύ να είναι το χώμα που θα τους σκεπάσει και τους δύο. Θα ακούσουμε τον Τζον Τίκι, ένα τραγούδι που έγινε μεγάλο σουξέ το 1996, ειδικά εδώ πέρα.

0: μάστορας της πισίνας ήρθε.
1: Ο μάστορας θα έρθει αύριο. Ο μάστορας θα έρθει αύριο και θα βγάλει το short από την τρύπα.
0: Πώς γίνεται αυτό?
2: Τι βγάλει το short από την τρύπα?
0: Έχασε το μαγιό του στην πισίνα.
2: Ο μάστορας?
0: Όχι.
2: Ο Κυρκώστας? Πώς έφυγε το μαγιό μόνο του?
1: Όχι.
0: Όταν ήταν εκεί ο Ξάνα με τις κοπέλες.
2: Να.
0: Του έφυγε το μαγιό. Και μπλόκαρε το φίλτρο της πισίνας.
2: Έλα ρε.
0: Ναι.
1: Το Σάββατο όταν δεν ήρθατε.
0: Ναι.
1: Το κορίτσι άρχισε να κλαίει.
0: Και σε συγκινήθηκες και έφυγε το μαγιό. The Greek
3: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
5: Κάπως έτσι δεν έκανε το κινητό σου?
6: Έτσι όλα τα κινητά ή τουλάχιστον πλειοψηφία κινητών εδώ στην Αυστραλία εχθές για πρώτη φορά δοκιμαστικά.
5: Στις 2 η ώρα το μεσημέρι ακριβώς ήτανε. Αλλά υπήρχαν πολλά παράπονα ότι μερικοί, ειδικά αυτοί που ήταν στη δουλειά τους και ήταν σε ένα σημείο που ήταν, ας πούμε, καμιά δεκαριά άτομα.
6: Βέβαια,
5: λέει, η μισή.
6: Ναι.
5: Βγήκε το alert.
6: Βέβαια.
5: Αλλά η άλλη μισή, ας πούμε, το κινητό του.
6: Ναι, ούτε καν.
5: Ούτε καν. Ναι.
6: Λοιπόν, εχθές ακούσαμε ένα καινούριο ήχο εδώ στην Αυστραλία. Για σένα και για μένα δεν είναι καινούριο, γιατί το ακούσαμε πέρσι όταν ήμασταν στην Ελλάδα και βλέπαμε πώς δούλευε η εφαρμογή. Πόσα εκατομμύρια δόθηκαν όμως είναι το θέμα, για να μην ακουστεί, όπως σωστά παρατήρησες Γιώργο, και σε άλλα κινητά. Διαβάζω σύμφωνα με την ABC News, η δοκιμή ως alert στέφθηκε με επιτυχία σύμφωνα με την κυβέρνηση, καθώς εκατομμύρια συσκευές σε εθνικό επίπεδο λαμβάνουν σειρά συναγερμού. Το σύστημα ως alert δοκιμάστηκε εχθές για πρώτη φορά. Ο υπουργός εκτά του ανάγκης, η Κρίστη Μακμπέιν, δήλωσε ότι με επιτυχία 94% των στοχευμένων κινητών μεταδόθηκε σε αυτά τα κινητά το μήνυμα. Αλλά πολλοί Αυστραλοί ακόμα ανάφεραν ότι είχαν προβλήματα, όπως σωστά παρατήρησες Γιώργο. Τι ακολουθεί? Κυρία Μακμπέιν δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα διερευνήσει σε βάθος όλες τις πτήσεις της δοκιμής και θα συνεχίσει να βελτιώνει την τεχνολογία και έχει ξεκινήσει μια σελίδα ιστορίας. Περιττό να πούμε όμως ότι αν 94% από τις συσκευές στην Αυστραλία δούλεψαν, 6% δεν δούλεψαν. Αν και εγώ πιστεύω το νούμερο είναι λίγο περισσότερο.
5: Για τον αλφαβήτα λόγο, ναι.
6: Βέβαια, υπάρχουν όμως και κάποιες κρατικές υπηρεσίες, για παράδειγμα σε Κουίνσλανδία πάνω, δεν τη θέλουν την εφαρμογή αυτή ή την υπηρεσία, γιατί λένε εμείς προτιμούμε το παλιό το σύστημα, το οποίο ειδοποιεί και τα σταθερά τηλέφωνα. Υπάρχει ένα ηχητικό που γράφει, χτυπάει το κινητό τους και πρέπει να το σηκώσεις, και εφόσον το σηκώσεις σου λέει πυρκαγιά, πλημμύρες και πάει λέγοντας. Βέβαια το επιχείρημα της κυβέρνησης της Κουινσλάνδης ήταν και αυτό σαφές, ότι υπάρχουν και άτομα τρίτης ηλικίας που ούτε καν έχουν κινητό. Άραγε όταν είσαι 700 χιλιόμετρα από την πόλη και δεν έχεις κινητό και χτυπήσει το τηλέφωνο του σπιτιού, μάλλον θα είναι πιο αποτελεσματικό. Για να δούμε όμως αν αυτό το ηχητικό θα έχει τα ίδια αποτελέσματα που είχε στην Ελλάδα και εδώ στην Αυστραλία. Λοιπόν, για όλα τα νέα, όλες τις ειδήσεις, ρυθμός.com.au. Μπαίνοντας μέσα εκεί μπορεί να διαβάσετε και τα πιο τελευταία νέα από τον Αυστραλιανό, ελλαδικό και διεθνή χώρο. Στην επιστροφή θέλω να μιλήσουμε και για την αλλαγή αρχηγού κόμματος.
5: Α, ναι, έχουμε και αυτό.
6: Κυβέρνησης εδώ στη Βικτόρια από σήμερα.

0: 70 74 88 60, τηλέφωνο επικοινωνίας.
1: Να αναφέρουμε επίσης ότι μπορείτε να μας ακούσετε και στο, και να μας δείτε στο YouTube.
0: Α, ναι.
1: Στο YouTube υπάρχει και η εκπομπή «Άκου να δεις». Αν δεν έχετε, ξέρεις, γιατί στις έξυπνες τηλεοράσεις πλέον έχουν και YouTube. Μπορείς
0: σωστά
1: να δεις την τηλεόραση.
0: Πολύ
1: να
0: σωστά
1: μας δεις, να μας δείτε, να μας απολαύσετε και να μας κάνετε παρέα. Σήμερα έφυγε από την θέση της η κυβερνήτρια, η μάλλον πρωθυπουργός πολιτείας της Βικτόριας, η Τζασίντα Άλεν. Ανακοίνωσε την παραίτησή της σήμερα το πρωί και μάλιστα έκανε μια ομιλία την οποία δεν ήταν θλίβερη, ήταν λες και είχε κερδίσει τις εκλογές, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν την άκουσες την ομιλία. Λες και ήταν θρίαμβος.
0: Κάτι λίγο που είδα.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει που είπε ότι αν είχε παραμείνει,
1: ναι,
0: θα κέρδιζε τον Νοέμβριο.
1: Ναι, ναι.
0: Τότε γιατί φεύγεις.
1: Έλαντε.
0: Άμα το παίζεις έτσι, κάτσε εκεί που είσαι.
1: Είναι αυτή η φράση που λέμε, είσαι μπούλης αλλά μ' αρέσει.
0: Όλα αυτά είναι προσχεδιασμένα, Μιχάλη. Έτσι πιστεύω,
1: κοίτα,
0: εγώ.
1: Καθαρά κομματικά. Γιατί.
0: Γιατί σου λέει τώρα έχει φύγει αυτή. Το Εργατικό Κόμμα τώρα έχει κάποιες πιθανότητες.
1: Για εκλογές, εννοείς.
0: Για να ξαναβγούνε.
1: Που είναι στους επόμενους μήνες εδώ στη Βικτόρια.
0: Γιατί βγήκε ο Μπεν Κάρολ και τι είπε.
1: Ζητά.
0: Δεν είμαι, εγώ,
1: ναι,
0: δεν είμαι εγώ ο Ντάν Άντρους,
1: ναι,
0: και δεν είμαι η Τζασίντα Άλεν.
1: Έτσι ακριβώς. Είμαι ο master.
0: Ο master of the game.
1: Ναι, πρωθυπουργός πολιτείας, όπως το είπες, Γιώργο, πλέον είναι ο Μπεν Κάρολ. Αλλά ζητά, σύμφωνα με την πηγή μας, 9 News εδώ πέρα, ζητά επιτροπή στο κατασκευαστικό τομέα Big Build. Μετά την αντικατάσταση της Τζασίντα Άλεν ως πρωθυπουργός της Βικτορίας. Όπως μπορείτε να καταλάβετε, ένα σκάνδαλο μετά από το άλλο, και μην κοροϊδεύω, μην ακούσω κανένας να κοροϊδεύει την Ελλάδα και να λένε «Α, σκάνδαλας, Siemens, Βατοπέδι, το ένα το άλλο». Έχουμε και εδώ πέρα. Υπήρχανε έργα τα οποία ο πολίτης είναι τόσο χρεωμένη, είναι η πιο χρεωμένη πόλη σε όλη την Αυστραλία, στο σημείο που στις επόμενες δύο γενιές πρόκειται ακόμα τα σπασμένα, να μην τα πω αλλιώς, να τα πληρώνουν και οι γενιές που συνεχίζουν. Ναι, έτσι ακριβώς όπως είπες, Γιώργο, σε κάποια φάση στην συνέντευξη τύπου που έκανε και ο καινούριος πρωθυπουργός, είπε «Επέτρεψέ μου να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν είμαι ο Ντάνιελ Άντρους, δεν είμαι η Τζασίντα Άλεν. Θα κάνω τα πράγματα διαφορετικά, επειδή διαφορετικές εποχές απαιτούν διαφορετικές προσεγγίσεις. Για να δούμε από το στόμα σου και στο Θεού ταυτί. Ο κόσμος δεν θέλει λόγια, θέλει έργα». Δεν πιάνω πολιτικά το θέμα,
0: ναι,
1: απλά εμείς περιμένουμε, δεν θέλουμε να μείνουμε στα λόγια. Τόσο απλά.
0: Τώρα στην Ελλάδα βρίσκεται και
1: η Vivien.
0: Ναι, ναι, το είδες, Χαιρετίσματα από την όμορφη Ελλάδα. Πολύ ζέστη στο, εκεί στο Αγρίνιο.
1: Αγρίνιο.
0: Αγρίνιο. Πολλά φιλιά από τη Σοφία, τον Χρήστο, Πάνο, Ξανθή. Γεια σας, παιδιά. Να περνάτε καλά.
1: Και σε περιμένω του χρόνου.
0: Ναι, ναι, του χρόνου είπαμε θα πάμε.
1: Θα πάμε.
0: Θα πάμε, Μιχάλη.
1: Θα πάμε όλοι.
0: Άντε, άντε, μπράβο.

0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 70 74 88 60.
1: Ή μπείτε και στο Facebook, στείλτε τα μηνυματάκια και στη σελίδα μας ρυθμός.com, ή αν θέλετε και στο, άκου να δεις, τώρα πλέον και στο YouTube.
0: Λοιπόν,
1: να προλογίσουμε το επόμενο.
0: Ναι, για πες λίγο.
1: Λοιπόν, μερικές φορές υπάρχουν, ξέρεις, αυτά τα γκάλο που κάνουν, ή τα λεγόμενα street talk, vox populi όπως λατινικά λέγεται, και κάνουν ερωτήσεις στον κόσμο, και μερικές φορές έχουμε και μερικούς, να μην τους πω, να τους πω στόκο. Πολύ στόκο, ρε παιδί μου. Τους κάνουν μια απλή ερώτηση και ακούστε απάντηση για το νερό μας.
0: Νομίζω πες το σωστό βίντεο, για να δω. Για να δω. Τώρα έρχεται.
2: Πρέπει κατά τη γνώμη σας να αφαιρεθεί το υδρογόνο από το νερό που πίνουμε? Το πίνουν έγκυες, το πίνουν ηλικιωμένοι άνθρωποι.
3: Πρέπει, ναι, και μικρά παιδιά πολλές που τους δίνω, και ειδικά ηλικιωμένοι που είναι ευπαθείς ομάδες, βεβαίως.
2: Εσείς το ξέρετε ότι έχει υδρογόνο μέσα το νερό μας?
4: Τα ξέρω.
2: Πρέπει να αφαιρεθεί?
4: Ξέρω.
2: Πιστεύετε ότι πρέπει να αφαιρεθεί τουλάχιστον ένα από τα δύο υδρογόνα του νερού?
5: Άμα είναι καλό για την υγεία, ας γίνει.
2: Πιστεύετε ότι πρέπει να αφαιρεθεί το υδρογόνο από το νερό που πίνουμε?
6: Λογικά.
2: Πρέπει να αφαιρεθεί το υδρογόνο από το νερό?
5: Ναι.
2: Πρέπει κατά τη γνώμη σας να αφαιρεθεί το υδρογόνο από το νερό που πίνουμε? Το πίνουν έγκυες, το πίνουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το νερό. Γιατί ξέρεις, με πιάσαν τα μάτια μου. Το νερό. Με οξυγόνο και υδρογόνο φτιάχνετε. Όταν κάποιος δεν καταλαβαίνει από τι είναι το νερό και του λένε να αφαιρέσουμε το υδρογόνο, λέει ναι, ναι, ναι, πρέπει, μπορείς να καταλάβεις που έχουμε καταλήξει.
0: Θα σε πάω λίγο στην Ελλαδίτσα μας και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη.
1: Σαλόνικα.
0: Σαλόνικ. Ένα σύντομο χειρόγραφο σημειώμα σε φανάρι της Θεσσαλονίκης με χαλασμένο πράσινο έγινε viral σε όλο τον κόσμο χάρη στην απλότητα και την εύστοχη λογική του. Ένας προβληματικός φωτεινός σηματοδότης αρκεί για να απορριθμίσει την κυκλοφορία και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των οδηγών. Η ευθύνη για την αποκατάσταση τέτοιων βλαβών ανήκει στην πολιτεία, η οποία όμως συχνά αργεί να αντιδράσει, κάτι που στην Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση αλλά συνήθεια. Σε αυτό το πλαίσιο της καθημερινής αγανάκτησης, ένας Έλληνας οδηγός αποφάσισε να πάρει τα πράγματα στα χέρια του με έναν τρόπο που κανείς δεν περίμενε και που τελικά έμεινε και αυτό στην ιστορία. Το σημείωμα που έγινε θρύλος. Σε φωτεινό σηματοδότη της Θεσσαλονίκης, στον οποίο δεν λειτουργούσε το πράσινο φως, κάποιος τοποθέτησε, λέει, ένα απλό χειρόγραφο σημείωμα με μια φράση που έμελε να κάνει το γύρο του πλανήτη και λέει: «Αν δεν ανάβει το κόκκινο, τότε είναι πράσινο». Η λογική ήταν αποπλιστική. Αντί να περιμένουν οι οδηγοί άδικα μπροστά σε ένα χαλασμένο φανάρι,
1: φεύγανε.
0: Το σημείωμα τους έδινε έναν απλό κανόνα για να συνεχίσουν την πορεία τους με ασφάλεια. Viral λοιπόν σε κάθε γωνιά του κόσμου. Η φωτογραφία του σημειώματος διαδόθηκε αστραπιαία στο διαδίκτυο, φτάνοντας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Χρήστες από όλο τον κόσμο, λέει, σχολίασαν με θαυμασμό και χιούμορ το ελληνικό δαιμόνιο που κρύβεται πίσω από αυτή την απλή αλλά εύστοχη λύση. Πρόσφατα ένας χρήστης του οδικού δικτύου επανέφερε την εικόνα στην επικαιρότητα, με αποτέλεσμα να κάνει για ακόμη μια φορά το γύρο του διαδικτύου, υπενθυμίζοντας ότι η ελληνική ευρηματικότητα δεν έχει σύνορα. Αυτό είναι τώρα. Μιχάλη, να γίνω το... Αυτό τώρα θα περίμενες κάτι να γίνει σαν κι αυτό?
1: Εδώ πέρα αποκλείεται. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά το ότι αφού δεν δουλεύει το κόκκινο, άραγε έχουμε πράσινο, είναι ό,τι καλύτερο που έχω ακούσει. Χαιρετίσματα στον Νίκο Τουσαρή, τον συνεργάτη μας.
0: Γεια σου, Νίκο.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά μας γράφει.
0: Oh, good
1: και
0: evening.
1: Εσύ ξέρεις από φανάρια, σηματοδότες που έχεις φάει την άσφαλτο στη μάπα. Για ρίξε κανένα τηλεφώνημα αν επιστρέφεις από δουλειά, ξέρω εγώ. Και σε έναν άλλο Νίκο να στείλω χαιρετίσματα. Να είσαι καλά Νίκο. Αφού μιλάς για αυτοκίνητα,
0: ναι, έχεις και εσύ κάτι
1: ναι, για εδώ πέρα όμως. Τα Toyota Tundra, τα ξέρεις?
0: Tundra.
1: Tundra.
0: Τι είναι αυτό κουμπάρε?
1: Την Tundra.
0: Την
1: Tundra. Την Tundra,
0: ναι.
1: Ανακαλούνται χιλιάδες από αυτά τα αυτοκίνητα. Είναι 4x4 αγροτικά.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ μεγάλα, είναι, πάνε κόντρα, για να καταλάβεις, σε μέγεθος, στα αμερικάνικα, τις Chevroletes, τα pickup trucks που λέμε, και τα Ford 150. Λοιπόν, υπάρχει μια βλάβη, σύμφωνα με την αντιπροσωπεία εδώ στην Αυστραλία, το Toyota Australia, ανακάλεσε 1200 αυτοκίνητα αγροτικά Toyota Tundra της κατασκευής βέβαια του 23 έως 24. Όποιος έχει αγοράσει, παρακαλώ να επικοινωνήσετε με την αντιπροσωπεία, γιατί πρόκειται για πολύ σοβαρή βλάβη, μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα με αποτέλεσμα την αδυναμία επανακίνησης του οχήματος, δηλαδή δεν μπορεί να πάρει μπρος πάλι.
0: Ναι.
1: Και σου μένει εκεί που είσαι. Και αν έχεις, ξέρεις, τέτοιο αυτοκίνητο, έχεις μια τάση να πηγαίνεις με τα 4x4 σε κάτι εδάφη, ξέρεις, που δεν είναι τόσο ομαλά, off-roading όπως τα λένε στα αγγλικά, και μπορεί να προκαλέσει, όπως οδηγάς, βραχυκύκλωμα. Και βέβαια σε σοβαρές περιπτώσεις να μην λειτουργεί και τα φώτα των φρένων. Οπότε δεν είναι μικρή η βλάβη. Η ημερομηνία, πάλι το λέμε για τα 1200 αυτά αυτοκίνητα, είναι από το 23 έως το 24. Αν έχετε το Toyota Tundra, παρακαλώ να επικοινωνήσετε και με την αντιπροσωπεία της Toyota Australia.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη burger? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Μολόκλεϊ.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-888-55.
4: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
4: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
4: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429-4800.
4: 429 Bridge Road, Richmond.
5: Moss Property Consultants.
4: Αξιοπιστία
5: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Δε μας χέζει ρε νταλάρα. Μία φράση που σίγουρα όλοι έχουμε πει έστω και μία φορά στη ζωή μας.
1: Το δε μας χέζει ρε νταλάρα είναι πολύ ωραίο στην και είναι πολύ ωραία έκφραση.
2: Τώρα το δε μας χέζει ρε νταλάρα πήρε άλλη διάσταση.
0: Από πού βγήκε όμως και τι μας έκανε ο νταλάρας? Η φράση αυτή έγινε γνωστή από τον Έλληνα κωμικό Χάρι Κλίν, ο οποίος σε ένα από τα σατυρικά σκέτς του τη δεκαετία του 80 παρίστανε πως ήταν μεθυσμένος σε ένα ταξί. Στο ταξί λοιπόν παίζει στο ραδιόφωνο ένα τραγούδι του Γιάννη Πάριου, το Τώρα Πια. Ο Χάρι Κλίν υποτίθεται μεθυσμένο. Αντί να πει «Δε μας κατουράς ρε πάρει», λέει «Δε μας χέζει ρε νταλάρα».
3: Κίτρινο γράμμα στο σιρτάρι.
4: Στο σιρτάρι και στο κουμουδίνιο και στην τυβανοκασέλα. Δε μας χέζει ρε νταλάρα.
0: Έκτοτε η φράση αυτή αναπαράχθηκε ξανά και ξανά. Με τον δεύτερο που τη χρησιμοποιούσε πολύ να είναι ο Τζίμις Πανούσης, ο οποίος και είχε δικαστική διαμάχη με τον Γιώργο Νταλάρα.
5: Να σας πω, αγαπητοί φίλοι, δύο-τρία πραγματάκια θέλω για τη σχέση μου την περίφημη που είχα αναπτύξει με τον Γιώργο Νταλάρα. Ήταν η έφεση που μου ζητάει τα 100 εκατομμύρια να του δώσω. Έχω μαζέψει 360.000 είμαι. Τώρα μαζεύω.
0: Εγώ πάντως από μικρή την έχω πει άπειρες φορές αυτή τη φράση και πάντα ρωτιόμουν τι σκατά μας έχει κάνει ο Νταλάρας. Αν σου αρέσει αυτή η μουσική, κάνε με follow γιατί έρχονται πολλά.
6: Μάλιστα.
7: Μάθημα ιστορία.
6: Το έχουμε πει σχεδόν όλοι αυτό. Δεν μας χαίζει ρε Νταλάρα.
7: Ακουλάτη. Λοιπόν, Γιώργος Νταρόπουλος,
6: Μιχάλης Προφύρης. 8 και 3 λεπτά, τελική ευθεία.
7: Χρειαζόταν και λίγο να γελάσουμε και να μάθουμε και ιστορία, ε. Το ξέρεις από πού βγήκε? Δηλαδή τη φράση την είχες ακούσει?
6: Την είχα
7: γιατί
6: ακούσει,
7: είμαστε,
6: ναι.
7: Χαρικλινίστες.
6: Ναι. Το έχω ακούσει μέσω από Χάρι Κλίν, δεν ήξερα όμως ήταν
7: η πηγή,
6: από ο πρώτος που το είχε πει.
7: Ναι. Αλλά όταν φτάνει στο
6: τόσο
7: σημείο αγανάκτησης...
6: Τόσο μεθυσμένος είχε μπερδέψει τον Μπάριο με τον Νταλάρα. Εντάξει.
7: Πόσες φορές έχουμε μπερδέψει τραγουδιστές και τραγουδιστές.
6: Ναι, ναι.
7: Να λέμε, αυτός δεν είναι ο Τσαλίκης. Τι λες, βρε, ο Πλούταρχος είναι.
6: Καμία σχέση, μεγάλη. Μπορούμε να μπερδέψουμε το Τσαλίκη με το.
7: Ή τη Βιτάλη με την Ζευγαρά.
6: Με τη
7: αυτό είναι καιρό μεθύση.
6: Ναι.
7: Και αν θυμάμαι πολύ καλά, στο κομμάτι αυτό που είχαμε ακούσει, είχε αφήσει και τις πίτσες ο.
6: Ναι, ναι, να σου αφήσω 8 πίτσες και πόσες μπύρες.
7: Ναι. Και έτσι φίλε Νίκο, αν ακούς Σαρή, που τον έχει συμπάθεια τον Γιάννη τον Πάριο, μπορείς να καταλάβεις γιατί αντί για τον Πάριο βρίζουμε σήμερα τον Νταλάρα. Αλλά ξέρεις, ο κλασικός ο Έλληνας είναι δαιμόνιος. Δηλαδή, πριν έρθουμε για να κάνουμε εκπομπή, μιλάγαμε απ' έξω εσύ και εγώ και λες, σου είπα για μια ιδέα και λες, αυτό ακριβώς λένε στη δουλειά μου. Πώς το σκέφτηκες? Ο Έλληνας δεν πιάνεται στη πατέντα, στη κομπίνα, όταν έχει να κάνει με φούστιδες και να κάνει τη φουστιά του.
6: Μάλιστα.
7: Με φύτο λέμε, ε.
6: Ναι.
7: Να μην πιάσει αλλιώς.
6: Ναι.
7: Τώρα και στην Αυστραλία κάνω τη γέφυρα, σύμφωνα με την News Corp. Μια καινούργια συσκευή την οποία υπάρχει και αναρωτιέμαι αν αυτή την... Και θα εξηγήσω γιατί το λέω. Αυτή τη συσκευή την εφεύρισε Έλληνας. Είναι μια συσκευή την οποία μπορείς να αγοράσεις με περίπου 20 αυστραλέζικα δολάρια στα καταστήματα Kmart και όχι μόνο online υπάρχει. Νέα αυτόματη μηχανή ποντικιού των 20 δολαρίων πυροδοτεί συζήτηση για την εργασία από το σπίτι. Όπως ξέρεις τώρα τα τελευταία χρόνια, Γιώργο, όλο και περισσότερο προπαντός στη Βικτόρια, όπου το έκανε και νόμο ή το πέρασε σαν κανόνα η Τζασίντα που μας έφυγε. Τζασίντα πάει, Τζασίντα πάει.
6: Πού πάει?
7: Όλο και περισσότεροι δουλεύουν και εργάζονται από το σπίτι. Τώρα, πώς ξέρει ο εργοδότης ότι δουλεύεις ή δεν δουλεύεις? Μερικοί έχουν πρόσβαση στους υπολογιστές για να δούνε αν δουλεύεις ή όχι. Μερικοί δεν έχουν, απλά βλέπουν ότι είσαι online ή δεν είσαι. Εσύ δουλεύεις από το σπίτι.
6: Ναι, τα άτομα που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο.
7: Ναι.
6: Θυμάμαι γιατί πριν κάνα εξάμηνο ξεκινήσαμε να ηχογραφούμε. Όχι, να ηχογραφούμε.
7: Να καταγράφετε.
6: Να καταγράφουμε. Ναι.
7: Τις συνομιλίες, αφού είσαστε τηλεφωνικό κέντρο, ναι.
6: Όχι μόνο τις συνομιλίες.
7: Αλλά.
6: Να καταγράφουμε.
7: Και
6: το τι βλέπουνε.
7: Όπα. Τι υπάρχει στην οθόνη τους.
6: Στην οθόνη.
7: Α, full, πλήρη έλεγχο.
6: Ναι, ναι. Και ξεκινάει από τη στιγμή που απαντάνε το κινητό. Απαντάνε το τηλέφωνο, μάλλον.
7: Ναι.
6: Και πάνε μέχρι το τέλος. Δηλαδή τελειώνει η συνομιλία. Και ξεκινάει αυτό που λέμε το after call work.
7: Δηλαδή, ναι, την εργασία κατόπιν.
6: Ναι, πριν ξεκινήσουν να πάρουν το επόμενο τηλεφώνημα.
7: Ναι.
6: Γράφουν τα
7: σημειώσεις, όπως, σημειώσεις, ναι, έτσι, ναι. Όπως ναι. Οι γιατροί με τους ασθενείς. Ναι. Φεύγει ο ασθενής.
6: Και βλέπουμε βάζουν... ακριβώς τι κάνουν. Τώρα είναι, ξέρεις, πολλοί που τους είχαμε πιάσει που αφού τελειώνουν το τηλεφώνημα.
7: Ταξίναν.
6: Δεν γινόταν τίποτα στην οθόνη.
7: Ναι.
6: Άρα φεύγανε από το υπολογιστή ή πηγαίνανε για break ή ενώ έχουν πρόσβαση να κάνουν break.
7: Άρα αν πάει σε αφύπνιση ο υπολογιστής, σίγουρα τον πιάσατε.
6: Ναι, μετά από 5 λεπτά λέει ότι δεν είσαι καν στον υπολογιστή.
7: Έλα εδώ τώρα όμως. Η Kmart πουλάει,
6: ναι,
7: αξίας 20 δολάρια.
6: Τα έχω δει.
7: Ένα μηχάνημα το οποίο σου κουνάει το.
6: Ναι.
7: Σου τώρα κουνάει το ποντίκι.
6: Το ποντίκι.
7: Δεν σου κουνάει τίποτα άλλο.
6: Πριν ένα χρόνο μου το είχε πει η γυναίκα μου. Λέει στην Amazon λέει πουλάνε, ναι, εκεί 10-15 δολάρια. Λένε αυτό το βάζει, λέει, κάτω από το ποντίκι και αυτό το κουνάει συνέχεια.
7: Δεν μας τα κουνάς. Όμως μπορείς να καταλάβεις ότι έχει φτάσει στο σημείο που έχει ξυπνήσει. Και γι' αυτό ρωτάω, Έλληνας βρήκε αυτή την εφεύρεση?
6: Εγώ είμαι πιο Έλληνας. Γιατί έχω κατεβάσει την εφαρμογή στο κινητό μου της δουλειάς.
7: Δίνεις ιδέες εσύ.
6: Και το έχω ανοιχτό. Εγώ μπορώ να πάω βόλτα και να μην το πάρουν χαμπάρι.
7: Αλλά ακόμα κάνεις δουλειά, ε? Δουλειά κάνεις.
6: Ναι, ωραία, ναι, ναι, δουλεύω, ναι, ναι, τον κόσμο, όπως λέει ο γαμπρός σου.
7: Η συσκευή διαθέτει πολλαπλές ρυθμίσεις επί 30 λεπτά, μία ώρα, δύο ώρες ή και τέσσερις ώρες για να διατηρήσει τους υπολογιστές, ξέρεις, είτε είναι Mac ή PC, συνεχώς ενεργούς. Ενώ ισχυρίζεται η εταιρεία Anko, που είναι αυτή η γνωστή για φτηνά προϊόν, ότι απλώς κρατάτε τον υπολογιστή σας σε εγρήγορση.
6: Ναι, okay.
7: Και δεν το αφήνει να πηγαίνει με καμία περίπτωση στην αφύπνιση. Όπως μπορείς να καταλάβεις, στα γραφεία θα υπάρχουν πολλούς έλεγχους. Το μόνο που φοβάμαι είναι αν έχει αποκοιμηθεί κανείς πάνω στον υπολογιστή με το χέρι πάνω στο ποντίκι και να μην κουνιέται καθόλου η μηχανή.
6: Ναι. Πού είμαστε. Πάμε σε τραγουδάκι. Καλησπέρα στην αγάπη μου, στην Αθανασία μου.
7: Ω, το κουκλί. Τι έβαλες?
6: Το τραγούδι της.

0: Ακούσαμε και τις καμπάνες του Αργυρού. Κυκλοφορήσει και ένα βιντεάκι, δεν ξέρω αν το έχετε στο Instagram.
1: Το έχεις να το παίξεις.
0: Ήταν δύο παλικάρια εκεί πέρα.
1: Ψιλοκυπρέκια το είπες. Ήταν.
0: Δεν ξέρω, σε κάποιο νησί ήταν, δεν ξέρω πού βρισκόντουσαν, αλλά βαράγαν οι καμπάνες. Και ξεκινάνε τραγούδα. Πες μου το. Έχει γίνει πολύ viral αυτό το κομμάτι.
1: Είναι πιασάρικο όπως και να το
0: πω. Ο Αργυρός είναι πολύ έξυπνος, αυτό έχω να πω. Αλλά είναι πολύ DJ εδώ πέρα που μόλις κυκλοφόρησε ολόκληρο το
1: κομμάτι.
0: Το άλμπουμ, όχι το κομμάτι. Α. Το άλμπουμ. Γιατί κυκλοφόρησε μόνο.
1: Μπορεί να ήταν το κομμάτι
0: σε
1: μόνο.
0: Σε single ήταν οι καμπάνες.
1: Ναι.
0: Και το υπόλοιπο άλμπουμ είναι όλα παλιά νησιώτικα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αρμενάκι και τέτοια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ντάρι, ντάρι, στο γυαλό πετούνι γλάρι.
1: Ναι, ναι.
0: Και όλοι οι DJ εδώ πέρα μου στέλνανε μήνυμα. Το άκουσες?
1: Ακούσε.
0: Λέει, ναι. Τι σου θυμίζει? Λέω, του πάρει ούτα νησιώτικα. Α, μπράβο.
1: Δεν μας κατουράς.
0: Α, μπράβο. Έξυπνος ο Κωνσταντίνος. Θέλει να αντιγράψει αυτά που κάναν οι παλιοί.
1: Γιατί δεν κάνουν επανακτέλεση τραγουδιών?
0: Τότε με την Αθήνα μου.
1: Ναι.
0: Έτσι, με αυτό το κομμάτι. Είχε πει τότε, θέλω να βγάλω, λέει, ένα κομμάτι, λέει, σαν τη Ρόζα, λέει, του Μητροπάνου. Έτσι, ένα κομμάτι που θα.
1: Σαν. Ναι.
0: Σαν. Έτσι.
1: Σαν, ναι.
0: Που θα το παίζουν για χρόνια. Θα περάσουν, ναι, αρκετά χρόνια και θα παίζεται ακόμα. Και έγινε αυτό που ήθελε.
1: Μα όπως και να το κάνεις, τα κομμάτια του έχουν πιάσει.
0: Αυτό.
1: Όπως λένε στα αγγλικά, πει, like him or not.
0: Ναι, ναι.
1: You can't knock success, όπως λέει ένας άλλος φίλος μας.
0: Είναι πολλοί που είναι, ας πούμε. Είδες τότε αυτή η κόντρα που ήταν η Βύση με τη Βανδύ.
1: Ναι.
0: Για μένα η κόντρα τώρα αυτή, η σημερινή, είναι ο Αργυρός με τον Οικονομόπουλο. Είναι,
1: ναι,
0: αυτή που είναι
1: άλλη
0: με τον
1: γενιά.
0: Αργυρό.
1: Ο Οικονομόπουλος ήταν και μια δεκαετία πριν από.
0: Όχι ακριβώς. Περίπου την ίδια εποχή βγήκαν από τα talent show.
1: Κάτσε ο Οικονομόπουλος. Τέλος πάντων, ναι, το δέχομαι.
0: Λοιπόν.
1: Θα κάνω
0: έρευνα τώρα.
1: Η κυρά σου.
0: Ναι.
1: Όσο ψάχνεις εσύ, γράφεις στη μαμά. Πες τους ότι τους περιμένουμε εδώ. Είπαμε για μία νύχτα μόνο. Γεια σου ρε Τίνα, κουμπαρούλα, να είσαι καλά. Έλα, ψάξω. Εγώ επιμένω,
0: ναι,
1: ότι ότι δεν υπάρχει, ότι είναι περίπου 10 χρόνια διαφορά.
0: Σε ηλικία?
1: Όχι, από τότε που βγήκανε στο Κλαρί.
0: Λοιπόν,
1: έλα.
0: Ο Αργυρός,
1: ναι,
0: ήταν.
1: Ότι ήταν πατέρας του μουσικός και αυτός στο Fame Story μετά, το ξέρω.
0: Ναι. Ήταν στο Fame Story 3 το 2004, σε, ναι, ηλικία 18 ετών.
1: Ναι. Ωραία.
0: Έτσι? Ναι.
1: Λοιπόν. Πρώτη επιτυχία πότε την έβγαλε, να το δούμε και αυτό μετά. Δεν σε υποχρεώνω για να.
0: Ας τις επιτυχίες, εγώ σου λέω.
1: Βρε DJ.
0: Πότε ξεκινήσανε και οι δύο. Λοιπόν, πότε, ναι, ήταν το Dream Show, αυτό θέλω να δω. Πότε ήταν ο Οικονομόπουλος στο Dream Show? 2 χρόνια αργότερα.
1: Ναι.
0: Το 2006.
1: Πότε βγήκε ο Αργυρός και πότε βγήκε ο Οικονομόπουλος με το πρώτο τους δίσκο? Τόσο απλά.
0: Λοιπόν.
1: Έλα. Βάλε.
0: Θες να σου βάλω Οικονομόπουλο, καλύτερα να παίζει.
1: Όχι, γιατί θα μας το κόψουνε.
0: Γιατί τώρα καλά.
1: Μας κυνηγάει και η Warner ευκαιρίες. Λοιπόν, χαιρετίσματα.
0: Παίξαμε καμπάνες και ήδη μας κυνηγάνε. Μας κυνηγήσει και η Heaven Music τώρα.
1: Ας το χαλάκι. Ναι,
0: χαλάκι. Λοιπόν, πότε έβγαλε ο Οικονομόπουλος? Πρέπει να ήταν το 8 ή το 9. Το
1: 2008-2009, όταν ήταν ξανθά τα μαλλιά του, εκεί περίπου.
2: και το μυαλό σου μαζί.
0: Ναι, ναι, ήταν ξανθά τα μαλλιά του.
1: Ξανθά τα μαλλιά του, ναι. Ο Αργυρός όμως που...
0: Το πρώτο του σίγκουλ ήταν το 2007 αυτού, αφού βγήκε από Dream Show.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι. Το μάτια μου, μαζεύω τα κομμάτια μου, θυμάστε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Το ξέρω τι.
1: Πόσοι έχουν κόψει φλέβες και με αυτό το κομμάτι. Ναι, ναι, ναι. Ο άλλος, ο κύριος Αθήνα.
0: Ο πρώτος ολοκληρωμένος δίσκος, πρώτη αγάπη, ήταν το 2007. Οκ, εντάξει, λέμε για τον Οικονομόπουλο, έτσι.
1: Ναι.
0: Στην αρχή ο Αργυρός δεν το είχε. Είχες δει τα βιντεάκια στο Fame Story.
1: Story, εννοείται.
0: Ήτανε μάπα το καρπούζι.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Γιατί δεν μπορούσε να εκφραστεί όπως ήθελε, έλεγε.
0: Δεν είχε... Δεν ξέρω τι έγινε μετά, δεν είχε κάνει μαθήματα.
1: Ήταν ο Περικλής την ίδια χρονιά με αυτόν.
0: Στο 3.
1: Στο 3.
0: Ναι, νομίζω έχεις δίκιο.
1: Γιατί στο δεύτερο, αν θυμάμαι καλά, ήταν η Καλομήρα, Μαρολίτρα, Λιανός, τα λέω σωστά.
0: Ναι, ναι, όλοι.
1: Καραφώτης, όλοι που κάνανε καριέρα.
0: Η Αφρόκρεμα,
1: ο
0: ναι.
1: Νίνος.
0: Ο Νίνος ήταν στο πρώτο.
1: Όλοι που κάνανε καριέρα.
0: Η Αφρόκρεμα,
1: ο
0: ναι.
1: Νίνος.
0: Ο Νίνος ήταν στο πρώτο, με τον Πετρέλη.

0: αυτή τη στιγμή, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μετά ήταν ο Αργυρός, είπαμε.
1: Ναι, ναι. Αλλά μου αρέσει και την παροδία που είχαν κάνει ο Αργυρός, Ραδιο Αρβίλα.
0: Είχα βρει, ναι, το πρώτο του single, το είχε βγάλει το 2008.
1: Ναι, είναι κάτι που ξέρουμε μετά. Όμως.
0: Ε?
1: Είναι κομμάτι που ξέρουμε.
0: Όχι. Και ήταν ο πρώτος, ήταν το πρώτο single και τελευταίο με τη Sony Music.
1: Α.
0: Τότε.
1: First and last.
0: First and last. Okay. Μετά.
1: Ναι.
0: Έβγαλε, θυμάσαι το μεγάλο σου ξέ. Κάτσε πώς λεγότανε.
1: Έλα. Πες.
0: Ωραίο
1: το.
0: Και αυτό το τραγούδι του. Αυτό το καινούριο του.
1: Ναι.
0: Πού το
1: πρώτο του,
0: ναι, ναι,
1: γνωστό κομμάτι. Ναι, ναι, ναι.
0: Είσαι ό,τι να είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει.
0: Με αυτό, με αυτό το κομμάτι ήταν, ναι, εγώ τον γνώρισα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι. Ωραία. Αυτό πότε βγήκε?
0: Το 10.
1: Το 10. Εντάξει, δεν είναι δεκαετία. Έχεις δίκιο. Πάω, okay, πάσω.
0: Είναι
1: κάποια χρόνια διαφορά.
0: Είναι δύο, ναι, χρόνια διαφορά, έτσι.
1: Ναι. Αλλά θα έλεγα το μεγάλο άλμα το έκανε Οικονομόπουλος στην αρχή. Είναι αυτό το, ξέρεις, ο αγώνας η χελώνα με το λαγό.
0: Το θέμα είναι ότι ο Οικονομόπουλος μπήκε Dream Show και βγήκε νικητής. Ενώ ο Αργυρός μπήκε Fame Story και βγήκε. Τι ήταν, στις πρώτες δύο εβδομάδες? Ήταν χάλια.
1: Ο
0: χάλια,
1: Οικονομόπουλος χάλια. Όμως έκανε, ναι, φοβερή συνεργασία με τον Νότι τόσα χρόνια. Σωστά.
0: Ποιος έκανε τι?
1: Με τον Νότι, δεν έκανε ο Οικονομόπουλος?
0: Οικονομόπουλος. Πρώτη φορά το ακούω αυτό.
1: Ναι. You very Νότι. Λοιπόν.
0: Πού το έμαθες αυτό?
1: Έτσι θυμάμαι. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά έτσι θυμάμαι. Βγαίνοντας όμως ο Αργυρός τα τελευταία χρόνια, λόγω της ομάδας που έχει, όλο και πιο περισσότερα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Περισσότερα κάνει, περισσότερα αποτελέσματα, περισσότερες πωλήσεις, και οι πωλήσεις πλέον,
0: ναι, αλλά
1: δεν είναι στο CD.
0: Άλλοι θα πούνε ότι δεν τους κάνει τίποτα ο Αργυρός.
1: Ναι, δεν τους εκφράζει.
0: Εντάξει, δεν τους εκφράζει, δεν είναι.
1: Εντάξει, δει και
0: έχει μια μέτρια φωνή. Απλώς έχει ένα καλό marketing team.
1: Αυτό
0: που
1: δεν θέλει.
0: Που τον σπρώχνουν.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι. Ναι.
0: Βγάζει και αυτά τα πιασάρικα τα τραγούδια.
1: Το. Τη Ραδιο Αρβίλα, την παροδία που είχαν κάνει, αν θυμάσαι. Που
0: μετά από την
1: Αθήνα,
0: μου,
1: Θεσσαλονίκη.
0: Μετά, αυτό, ναι. Γιατί έβγαλε. Αθήνα, μετά έβγαλε τη Θεσσαλονίκη, μετά πλακώσαν αυτοί όλα τα άλλα.
1: Τα Γρεβενά, πιάσε τον Εύρο, τη Μικρασία, εντάξει, τώρα τα νησιά,
0: εντάξει,
1: τα γυρίζει όλα.
0: Η σάτυρα πάντα υπήρχε και συνεχίζει, αλλά του κάνουν διαφήμιση, έτσι.
1: Marketing.
0: Marketing. Και

0: Λοιπόν, τελευταία φορά αλλάζω θέμα. Εκτός αν έχεις τίποτα να προσθέσεις. Αλλάζει. Για αυτά τα δύο τα πρόσωπα.
1: Όχι, εντάξει, μιλήσαμε αρκετά καλλιτεχνικά.
0: Τελευταία φορά που πήγες σε μπάλα.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, με το παγκόσμιο κύπελλο να πεις ότι πήγες σε Αμερική, Μεξικό και Καναδά, δεν πήγες. Εδώ ήσουν.
1: Τελευταία φορά που πήγα μπάλα είχε τελειώσει ο αγώνας και ήρθα, είδα εσένα.
0: Τόσο καλός είσαι.
1: Που είσαι στο Springvale, που ήτανε.
0: AFL.
1: Ου, από πιτσιρικάς έχω να πάω. Και το λέω κάθε φορά με τη γυναίκα μου.
0: Μια μέρα.
1: Να πάμε τα παιδιά, να πάμε τη μικρή.
0: Στην έτσι. Ομάδα μας.
1: Ναι, στην ομάδα μας.
0: Collingwood, να το λέμε.
1: Ενώ έχει αλλάξει η ομάδα.
0: Τα ακούς, Νίκο, στην Ελλάδα. Και εσύ.
1: Από Collingwood. Collingwood. Έχει ναι. Πάει Hawthorn τώρα. Έχει πάει με την
0: ποιος,
1: ομάδα τη μαμά τη.
0: Τι! Τι!
1: Ναι.
0: Α, δεν πάμε καλά. Όλα σπρώμαυρα τα βλέπω. Τέλος πάντων. Πλέον εδώ στην Αυστραλία, στα γήπεδα του φούτι, θα περάσουν τεχνολογία face control. Όπα, ναι.

0: Η νέα τεχνολογία την οποία καταγράφει τα χαρακτηριστικά του θαμώνα του υποστηρικτή της ομάδας που πηγαίνει στο στάδιο και παρακολουθεί την ομάδα του, θα εφαρμόσει το φούτι της Αυστραλίας. Είναι τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου, FRT λέγεται στα αγγλικά. Εφαρμόζεται στην Αυστραλία ως εναλλακτική λύση στα ψηφιακά ή χάρτινα εισιτήρια για ζωντανές εκδηλώσεις επίσης. Η ομάδα Geelong, δεν ξέρεις την ομάδα αυτή, το έχει θέσει στην διάθεση των μελών της, ενώ ο πάροχος τεχνολογίας Wicket λέει ότι βρίσκεται σε ενεργές συζητήσεις με όλους τους συλλόγους του AFL. Λοιπόν, δεν φτάνει που πάμε σε ένα γήπεδο να παρακολουθήσουμε την ομάδα μας, λέμε τώρα και καλά, γιατί ποιος ξέρει πόσο καιρό έχω και εγώ να πάω. Αν έχω πάει, έχω πάει λόγω της γυναίκας μου, αλλιώς δεν πάω.
1: Ναι.
0: Να αναλύουν και να καταγράφουν όπως στο καζίνο τέτοια τεχνολογία, ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει, ποιος κάθεται. Δηλαδή η γυναίκα μου έχει με τον αδερφό της δύο εισιτήρια διαρκείας στην ομάδα της. Εγώ που και που παλιότερα, αν ήθελα να πάω μαζί της, γιατί είμαστε αντίπαλοι, αυτή ανήκει με την ομάδα Κάλτον, πήγαιναμε μαζί. Τώρα πλέον θα λέει, εσύ Μιχάλη δεν είσαι ο Αντώνης, ο αδερφός της δηλαδή, και έτσι αν δεν έχει δώσει το πράσινο φως αυτός, δηλαδή θα πρέπει να παίρνουμε και άδεια για να χειριστούμε το εισιτήριο για να πάμε στο γήπεδο. Υπάρχει αυτό, υπάρχει. Τώρα το καταλαβαίνω για ασφάλεια, ήδη υπάρχουν κάμερες παρακολούθησης για φασαρία, αλλά το να αναγνωρίζουν ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει, ποιος κάθεται με ποιον. Δηλαδή εσύ Γιώργο δεν κάθεσες με τη γυναίκα σου, αλλά μια φίλη γνωστή, και μετά να υπάρχουν και αυτές οι υποψίες, είναι ό,τι χειρότερο για την ασφάλειά μας. Ντροπή τους να προσέχουν και να μας δίνουν το δικαίωμα του απόρριτου, τουλάχιστον μέσα στο γήπεδο, τη στιγμή που δεν κάνουμε φασαρία.

0: 8 και 28 πρώτα λεπτά.
1: Η Πέγγι μας γράφει, η Πέγγι, γεια σας boys, από hot hot αγρίνιο γκρις.
0: Πω πω πω, hot hot.

0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να δεις.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας,
2: η πλούσια ιστορία της,
1: ο φυσικός πλούτος της,
2: όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: άλλα 15 λεπτά έχουν παραμείνει πριν το τέλος.
1: Έτσι ακριβώς. Μιλάγαμε για φαγητό νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Και το επόμενο θέμα, σύμφωνα με τη 7 News, έχει να κάνει με έναν βετεράνο ταχυδρόμο, ο οποίος έχασε τη δουλειά του πηγαίνοντας ταχυδρόμος, με το επαγγελματικό όχημα, το van, όπως το λέμε στα Greeklis, για να φάει KFC. Κάτι φάει κότα. Ο εργαζόμενος με έδρα το Newcastle της Νέας Νότιας Ουαλίας εργαζόταν στην υπηρεσία διανομών για 36 χρόνια. Βετεράνος με όλη την έννοια.
0: Ναι.
1: Πριν από την απόλυσή του το Σεπτέμβριο πέρσι που μας πέρασε. Απολύθηκε μετά από αυτό που η Αυστραλιανή ταχυδρομική εταιρεία Australia Post κατηγόρησε ως σοβαρή και εκμετάλλευση εξουσίας. Η παράβαση ήταν καθαρά έναντι τον καθήκοντό του. Αλλά ο πρώην οδηγός και δεν τα άφησε έτσι. Υποστήριξε ότι η απόλυσή του ήταν σκληρή, άδικη και παράλογη όταν η υπόθεση έφτασε στο δικαστήριο το προηγούμενο μήνα. Ξεκίνησε το δικαστήριο υπερασπίζοντας ότι έπαιρνε νόμιμα το διάλειμμα του και εφόσον υπήρχαν ημέρες που δεν είχε κολατσό μαζί του, τάπερ με φαγητό, πέρναγε και από τα φαγάδικα και KFC, McDonald's και πάει λέγοντας. Η Επιτροπή Δίκαιας Εργασίας τελικά τάχθηκε υπέρ του εργοδότη, διαπιστώνοντας ότι στον εργαζόμενο είχε παρασχεθεί διαδικασία διαδικαστική δικαιοσύνη και ότι υπήρχε βάσιμος λόγος για την απαλλαγή του από τα καθήκοντα. Μεταξύ των διαφόρων λόγων που χρησιμοποιήθηκαν για να υποστηρίξουν την απόλυση, η Australia Post αναφέρθηκε ότι ο υπάλληλος δεν είχε ζητήσει άδεια για να χρησιμοποιήσει το όχημα, το van, για να πάει για γεύμα στη γνωστή αυτή αλυσίδα KFC, το οποίο το γεύμα δεν ήταν όμως μισή ώρα, ήταν μερικές ώρες. Ο εργαζόμενος είχε δικαιολογημένα 30 λεπτά διάλειμμα για το μεσημεριανό γεύμα χωρίς αποδοχές, αλλά ισχυρίστηκε ότι δεν έλαβε στην προγραμματισμένη ώρα του 10:40 και ότι απουσίαζε για περισσότερο από μία ώρα. Στο φινάλε όλα αυτά τα οχήματα, όπως ξέρεις Γιώργο, πλέον έχουν GPS. Παρακολούθησαν και βρήκανε ότι έλειπε 2,5 ώρες και δεν ήταν μία απομονωμένη περίπτωση. Επί 3 μήνες περίπου κάθε μέρα το ίδιο διάλειμμα. 2,5 ώρες δεν είναι και λίγες.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Οπότε του τα έπανε και στα ισπανικά.
0: Ναι.
1: Los bulos, arriba, arriba.

0: κόπηκε.
1: Καλά, μου το χαλάσει το καλύτερο τώρα. Ετοιμαζόμουν να βάλω και μια.
0: Τι, κάνα γουσκάκι.
1: Μια ρακή εκεί πέρα. Λοιπόν, λίγα λεπτά πριν κλείσουμε,
0: ναι,
1: μου στέλνουν και.
0: Τι σου στείλανε.
1: Είναι θέμα υγείας. Τώρα δεν είναι και ότι καλύτερο το επόμενο θέμα που θα πω, αλλά σύμφωνα με την Διεθνή Επιτροπή Υγείας, η WHO, ξέρεις ποιοι είναι αυτοί, World Health Organization, σύμφωνα με την έρευνα που τώρα βγάλανε, 8 εβδόμου 26 βγήκε το πόρισμα, αλλά πριν 2 ημέρες ανακοινώθηκε. Σύμφωνα με αυτή την έρευνα, τέλος πάντων, περιττώ να πω ότι έγινε έρευνα για όχι το πόσο, πόσα είδη καρκίνο υπάρχουν, να φτύσουμε κιόλας, αλλά ποιες χώρες έχουν τις μεγαλύτερες ποσότητες αναπληθυσμού. Ποια χώρα πιστεύεις είναι πρώτη στον κόσμο? Δεν θα πω στη λίστα και να λέω και αυτά. Καρκίνο. Καρκίνο. Από καρκίνο του δέρματος μέχρι του ύπατο.
0: Αυστραλία. Στο...
1: ναι. 182 άτομα ανά 10.000, 100.000 έχουν ένα είδος καρκίνο.
0: Ναι.
1: Μεταξύ τα δύο.
0: Καλά,
1: φίλοι.
0: Το κατάλαβα.
1: Βέβαια αρχίζουν και ανεβαίνουν και τα νούμερα στην Ελλάδα, παρακαλώ, και είναι ανησυχητικό. Μέσα σε αυτές όμως οι χώρες που έχουν το λιγότερο νούμερο, πίστεψε το ή όχι, είναι χώρες της Μέσο Ανατολής, από Τουρκία και βάλε κάτω. Προσοχή όμως, τα νούμερα, εντάξει, είναι καλά να τα ξέρουμε, αλλά δεν είναι και ένα θέμα που είναι κάπως μακάβριο να αναφέρουμε. Προσοχή όμως, το τι τρώμε, τι πίνουμε και πόσο πόσα προϊόν καταναλώνουμε που πιθανόν είναι καρκινογόνα.

0: Ωραία, ωραία.
1: Πού τα βρίσκεις?
0: Τα βρίσκω. Πώς τα βρίσκω, πού τα βρίσκω, άλλη ερώτηση.
1: Έλατε. Λοιπόν, εγώ θα έχω θεματάκια, αλλά δεν θα το αφήσω για την επόμενη εβδομάδα.
0: Why?
1: Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο είχαμε αναφέρει πριν μερικούς μήνες και τώρα υπάρχουν εξέλιξεις. Θα το πω στα γρήγορα τότε.
0: Καλά, εντάξει.
1: Η Χάβι Νόμαν που έλεγε ότι έδινε άτοκα δάνεια για 60 μήνες και μπόνους αν σπαταλείς πάνω από 4.000 σε αγορές, ότι έπαιρνες και 300 δολάρια για να αγοράσεις και κάτι άλλο, έχασε το δικαστήριο για παραπλάνηση και ως αποτέλεσμα έχει να πληρώσει 35 εκατομμύρια σε προστήματα. Και τα 35 αυτή και 20 η εταιρεία Latitude. Την έχεις ακουστά τη Latitude που έχουν αυτές τις πιστωτικές κάρτες?
0: Ναι, ναι, ναι. Ξέρω.
1: Συνολικά 55 εκατομμύρια, Γιώργο. Και η Χάβι Νόμαν δεν είναι και ξένη στο κομμάτι σκάνδαλο, αφού ακόμα έχει να αποπληρώσει λεφτά που χρωστάει στην κυβέρνηση και ακόμα πάει στα δικαστήρια για να μην τα πληρώσει, που πήρε επιδοτήσεις για εργάτες επί COVID που δεν δούλευαν και δεν τα δώσανε στους ίδιους. Βέβαια η Latitude δεν πάει πίσω, η Latitude έχει και αυτή τα δικά της, εφόσον πριν ένα χρόνο στείλανε 345.000 μηνύματα σε άτομα χωρίς να πάρουν την έγκρισή τους, τα λεγόμενα spam. Στείλανε και αυτοί και φάγανε ένα προστηματάκι από την Εξεταστική Επιτροπή και έχουν και αυτοί ένα επιπλέον προστηματάκι να πληρώσουν. Συγχαρητήρια να πω και στην εκδήλωση μου στείλε ο Παναγής κάποιες φωτογραφίες. Υπήρχε εκδήλωση τώρα το βράδυ στο δικηγορικό γραφείο Murray Agnew, όπου στεγάζεται και ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας και της Ελλάς Μελβούνης, Βασίλης Παπαστεριάδης, ο πρόεδρος παντού είναι. Στην εκδήλωση αυτή είχαμε τον, σύμφωνα με τις φωτογραφίες που βλέπω εδώ πέρα, είχαμε και τον δήμαρχο της Μελβούνης, τον Νίκολαος Γκρίκ, τον κάναμε Ρις αφού έχει πάρει και Ελληνίδα γυναίκα, και βέβαια στη συνάντηση ήταν και στα εγγένεια ο καινούριος πρωθυπουργός πολιτείας.
2: Πάμε μαζί.
1: Φτάσαμε.
2: Με ρυθμό.
0: Δώσε ρυθμό.
1: Λοιπόν,
3: απόψε θέλω αποδείξεις και ονόματα και το κορμάκι,
0: ναι,
3: σου θα.
1: Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής.
0: Έτσι, μπράβο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη.
1: Πού αλλού, εδώ στην παρέα του ρυθμού.
0: Από το Μιχάλη Προφύρη
1: και τον Γιώργο Τζανόπουλο.

0: Συγγνώμη, μέσα στα ζουμιά δηλαδή εκεί πέρα που είναι ο Γίγαντα.
1: Δεν μπορεί, εγώ θα καταλήξω. Θα κλείσω την εκπομπή μα, θα πάω. Εδώ βάζουν να κλείνετε στη Χωριάτικη και κάποιοι, ρε Ματελάνη.
2: Σαλάτα τη Χωριάτικη μπαίνει και ξύδι, λάδι και ξύδι.
0: Για τη Χωριάτικη να σα πω ότι μόλι μα έστειλε και ο Σαρή πάλι.

0: γκουρμέ, ακούστε. Βάλτε τραχανά στη χωριάτικη. Λίγο μπαλσάμικο.
1: Άντε να.
0: Και thank me later.
2: Γατάκι γαζέτη που τρως τα αυγά μάτια με μπέικον και με λουκάνικα.
0: Οχ.
2: Βάλε λεμόνι πάνω ρε άσχετε.
0: Οχ.
2: Μάθε μπαλίτσα από το δίπλα σου τον ανώμαλο.
0: Οχ.
1: The Greek.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: τίτλος σου Ρυθμός Radio App και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
1: Ακούς τις επιτυχίες.

και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι, και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.

ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός, κι αν λίγο

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

στο ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης. No. Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.

0: Βάζω αγγελία στην εφημερίδα να βρω άνθρωπο να ξέρει να έχει experience από σαν μάγειρα, ξέρω εγώ έτσι. Να κάνει έμπερχες και αυτά. Έρχεται τώρα ο άλλος εδώ, είναι μια εβδομάδα και μου λέει αυτό, λέει είναι, λέει αγγούρι. Τώρα που μιλάμε.
1: Τι πράγμα.
0: Και, ναι, του λέω φέρε μου 4 αγγούρια και το γιαούρτι από το ψυγείο να κάνουμε τζατζίκι και μου λέει αυτό, λέει είναι αγγούρι. Του λέω τι σε μοιάζει, λέω γιατί σε μοιάζει. Και υποτίθεται με έφερε χαρτί ότι είναι μάγειρα.
2: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9:30 το πρωί.

0: και τα σπάω.
1: Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Περνάς καλά. Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά. Κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

καλά. Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.
2: Λοιπόν, θέλω χεράκια ψηλά, παλαμάκια και δώστε μου ρυθμό.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.
1: Απ' τη μια

πόνο από κάθε φορά. Πιο πολύ από κάθε φορά.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το βράδυ.
1: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ, πως δεν μιλιέμαι. Θα έχεις μάθει δεν μπορεί, πως ξαφνικά όλοι μου φταίνε. Είναι που μου λείψες πολύ,

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.
2: Εσύ, αγάπη μου εσύ.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Πού έμεινε στην Ελλάδα, πού έμεινε στην Ελλάδα.
1: Έμεινα Κιλκής και Λάρισα.
2: Κιλκής δεν είναι Θεσσαλονίκη. Κιλκής είναι η ντροπή των πόλεων.
0: Σταμάτα μου, ρε, εσύ κατά τη
1: γιατί.
0: Θα σε φάνε αυτή
1: τη τσακούρ. Το μικρό Παρίσι της Ελλάδας είναι.
3: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Rythmos Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Rythmos Radio App και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Rythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Άδειες οι μέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά

0: Εγώ πάντω όταν είχα πάει στη Βιλέα, δεν θυμάμαι τα long black.
1: Που πήγε, άμα πα και ζητήσει long black στο Χαϊλάου, θα σου φέρουν κανένα μπορεί.
2: Έχασε το Greek Breakfast Show. Άκουσε το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές. Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
4: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
5: Γεια σας.
4: Τι καλό τρώτε?
5: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε σου τζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πει να γεζογραφική ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα του εμπνεύστηκαν. Καραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσουν ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
1: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
6: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
7: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
6: Έχασες κάποιο interview?
7: Κανένα πρόβλημα.
6: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

έκθεση αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio, που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά, ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο μύτ μη απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρο σπλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά.
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 68 55 55.
3: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55.
4: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
4: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
4: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429-4800.
4: 429 Bridge Road, Richmond.
5: Moss Property Consultants.
4: Αξιοπιστία
5: και ασφάλεια.
6: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
8: Αρκετά.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
8: Αρκετά.
7: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
8: Αρκετά.
7: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
9: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
7: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
9: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
9: Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
7: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
10: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
11: Έχασες κάποιο interview?
10: Κανένα πρόβλημα.
11: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός